0: Δώστα πίστε, δασουρί.
1: Ας μια μινούτ νου ντουε QR code. Δε γιο Radio Ship, με 92 FM.